0: Να πει απέκα σαλμόνι πάλου ασυνάτε, σιάρε, και φαταγόνα πέρα ασυνάτε. Κοχή να κυφανόγωμα και φασκόνια εγγαλφάνιφο. Κοχή να τα ηγήφο και ένια ισηλέρι φωνούα τα φάση κοια. Ο καουτάμια κοια εγγαλφάνιφο. Πέα πέα το επέπα με φασίνημα αου αχ. Πέα πέα φόκα σαμισόν τίκε, πέα πέα καπάλα τα τάφου, σαν ταλιώνε. Φρέτη πάνικη πάμα στόνι. Ουάτε το ολκάου, αμασαία, πεπέκα το πλούκα. Κίκο φουρμαόνο, πεπέφο καλοκαντάνι, Παύλο Αρεβένι. Μο αναποπούα, πεπέκα φρέτ φωνούα. Πεκα σιώνε μου ούγα, μο στίβεν μου τα άνε, αύκαλον γύρα μου τα άσενη ουλακάι. Πεα μου μοτόλκο το ακόνι, οκου μου είχε όπε. Πεπέκα μοτόλου, οκου μου είχε γάλου εά. Τα πέκου τα μοτόλου τα λωτόγα ναού εκόγια είχε τάινι μη άτο επέφασίνι πέα μα ακι μοτόλου είχε πόγι πόγιδι φανάχο πάτε καγε μου γάλο η ακι μοτόλου τα κο άτο επέ με φασίνι μα άου ελώνι του υπουλότου πέα πέχε φόκι και άφου καλόν γέα ο κάουμα και τα πόλου καλαμά κόγια ο επόγι πόγινι κοετάου φάση πένσιο ένι ο άτου είχε καουτάου τεχίνα ιονί εφιάφι κατά μόχε άχε που άτοια μα μοτόλου κοτόα μου μία μα και τα πόρκαμα είχε πόγινι αν έκο μοτόλου κόνι ο κουμό είχε ο πέ ελάβα πέ και ο αφαμάλο ο άτου και μοτόλου χαμό κοιτόχι άκη και ο ήλο άκη μοτόλου είχε πόγινι ο νεβέλα το έχα τάχα με χένα και άβε και τα φάση κόνι τα ρητάρι φαμορμόρε τα φάση πένσιο τα βολούν είχε πόγινι η βέλα μάλλο
1: Ιω, μάλλο, μιλάτε, ήταν άτε φασικόνι ούνε τη καμάτα τα προκλάμμα που μπορείν αβε εκεί κλαϊτσιέτς και σε το ατάτε βήτα ανάι μοσέ πήρε καουγάου επούλι φαρεγάου εκοιά καϊκόγια πεφόκι πέγε απλανίτε τα ουγάκι τα νεϊτίνι καφού σπόρε κογουέρε πέπεχε και καου φοφοάγα όλο το τα νεϊτίνι καϊκόγια πεφόκα αλγή ασυρελία και ασύφα κόκα πέπεχε και ασε μιστά άι καϊκόγια πεφόκι σιλάλα μπέα καουμα μεριένι με καου Ουέι να πέα πέχε και καου ταχύτη, ο καου τόγα κοτώ, πέρι κομμιουνιτή τόγα κόνα πέα με ταχύτη, η πομπογίν. Κοι ο εφόγκη κοι κόρε φάση ένι, ο κου όμοι πέα με αμυρίκα ματαβέσι, πέα με λόγα χάτι. Λο τόγα ngάου ετία, πέρι μακάνε καου, με mental health, τα φάκοια, πέα πέχε και τα νεκόνι κοχίνα φαρετάου, και λο το μάγερ πρίτσε, ο κτέιτα ο φάγε κάτω άγα κονί, φάγε αμέα σαν τελού, εφάγε η μπορίνα τόνι, ε. Άντε μια γονίμα ο καου γονίγα τόνι, άντε μια καου ψάντελου του κουκοτώ απέ, όχου τέου προκλάμα κόνι, αμού τόλου κολλήστου του κου και φέιτου κουγιά. Πέα καϊκό εφέκο Παύλα Ρεβένι, καπέ και ακόε αναποπούα, σκάνι ταουγά, πέκα τιμότε σύνη μανμούα, βάτου αχίο, μανουλαουάκι, σκοτάνια του κουάφ, πέπέ και αμαφού και το μαφάσι, κοτά καλφραξένι, Εντρουτάου, πέα πέα και ασιώνε, πέα πέα μο... Ιω, τεβίτα μάν. Κοε τεβίτα φόκια του κακόε.
0: Ιω, κοφαμάλω του βέλα, ε. Τα κο, άτα επέ φασικονί, πέα μα μοτόλου καουπόρισι, καουπόρισι του τούκου, μου φανόγω μάει κουκόρε, άτου μου φαγατάχα, είχε τα ημιταχά, χωατάχα και απικό μεσά και ο τουμούρι, κοία, κου, φύκαν η μανώα, η Henwood, η μαγέρε, κόια που φαμανά το άτομο μου φρατάχα, τα εμιταχά, η τόνα και γονή αχουάνο, το επέ μου φρατάχα ιούα, η ταούνι πια λάβα λέβα, κοχή μαχάλο, κοε αχώ, είχε η τίσέμα. Κόια που κόρε άτου που φαμανά το άτομο πέκα μοτόλ, άτε φάση γονή πια μα μοτόλ, τα τάου πέκα πολυσί, καου σέλα, καου ηφί, πια πέκα και καου τάματε αφί. Μάλλον μάλλον κοτό απέ, είχε πολυσί, κόια που κόρε το άτομο πέκα μοτόλ, πια με είχε παταλονί, κοί τα γάτα κοχάιν τόγα πέα πέχε φόκι και φαγμάω πόλησί και η Παύλα Τατάφ πέα μου εκάου τόγα κοία ο εκάου κόμιτι ο μου φαγαταχά είχε τόνα και κονί τάιμι ταχά χωατά και απικόα ο μέσα και ο του μουρί Ιόγι πράδας πέα κοί έφιαφι κατά μόχε άχενι ατούια μακμοτόλου κοτόα τα ουγάου επομπομίνι μάλλον